0: Hasatangan. Henei News.
1: Μια λατσινιάρα, αμίσνια τίκου, εφαγέρισαι.

0: γλάς τον κουβάβι.
1: Ζαβάτα ρούνου λαζεκού βαλτίνου μήκονο ομζάι διλιουί τία συνταντάζανα. Λι τία αφακαμ τίνε νου δαούλη. Αόν τί ταντάζανα μλάζαβα τί ταντάζανα την ειρήντα. Τι νητιαβανιάζια αναραρούτανα φαϊφάνα σι τί ταβαναβούλα. Φαν ταντάζανα δι τσούταν τίγενια ταν νατιράνα σι αίλι βένανα. Αρμ τίξαν φα ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Έφασα σαν την μιαρ βαραλίλαν φουνή.
1: Σώτο τουμπκουλά, σώτο τουμπκουβάβ.

0: γλάς του μκβάβει.
1: Όλη η σύντηση να η βαούκα ζαν, να ατσίκια βαούκα ζάνια, στη τι να μα αφαπούσα, τι λάσα ούτραν, ρίσακα πολιτική ζαν, λέει τι να ζαβαρα, τι να τον καβανα, τάμ λέει ζαβατσά, ο Μάλιν, στη τι να νησί μακάσκια σοσάλ μπαούκα ρότσα, λέει, σα τι ρα ηρα μαγίτα ζωά, την ζαβατσά μισιαν προβλήμα, τσίκια ζω, τη μιάτια μιαν ουάνα, τσίκια, μιάτια μρίσακα βίφτα τα βαμπούλ, τσίκια, μιάτια μρίσακα φανσούν, τσίκια βαούκα ζαν, τσίκια μζοφτών, ορνε βαζαν, λέει ζαβατσά, σι ήταν η... Τελειομάλια, να τη βγει, μάλλον να φανιντάσαι να λύσει ένα nationalité, στην Λάνα, στην Ψαντρίνα. Φαρίνε Ζαβατσέν, σαν να μου κουμπάει, να του κάνω ένα πολιτικό κρίμα, να του κάνω ένα σάραπα πιμπαούκ.
2: Να φαπού. Μου τένα είναι ντρασάνε ζα τελέ, τένα. Τα νόου ζαν λέει φιβάνα, τένα βε τσίρτ τάπακα. Μου φάσα ηρανά νούλα. Σαν τένα είναι ντρασάνε. Μα σαν έτσι σφούκαν. Φαπάνα τένα να φούτσουν κούσα λουνιάζε. Σαλού τένα τσανακασίτσα κανίν τένε νίνε. Τσαρακ να πάνα τένα είναι. Ουε φύτα φύρπουλο άντρου μου λέει να πάνα τένα είναι. Τένα ότι είναι φύτα καπές αν λέει είσαι.
1: Ούτε ναι βαλπάν βαλπραγγινά ήφουτσεν λες τέσαι. Να να τένα νούσα τι είσαι σάββατα πίτα πίμψιο. Τι το κτούνε είσαν λες κουζαν τρέσαι τι. Λοιπόν, φύγει η λαγιά κούλη, φύγει έναν. Σε είτε να μάθω.
3: Τσουρανί, μα τον ανήσου πήραν ένα Φρανσιάνα, ζήτων η Μαλίνα πια. Σου είναι σαν να σαν να σαν να φαλεύω τένα σαν, τε φάει μπαντάκι σε φαλεύω τένα σαν, τε τόκον τσουράρον σου σαν, τόκον έναν να σου πήραν ένα Φρανσιάνα, ναι πτώντε.
4: Αλλο, τώρα έτσι πια ακόμα να τίνε να καρατσούτα φούτσινε. Le social mbahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany filoha ito hoe tsy piako manokana iandro rasoelona moa zany le nkabaro maliny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina. Fahatra atreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.